Πολς, πολς παγουν τεουκάς. Κέλε, κέλε, hey, κέλε, κέλε, ο, κέλε, κέλε, hey, κέλε, κέλε.